Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτοί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά τη αστυνομία. Γιατί κάποιοι επιτέλου πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

Είμαι ο Γιορδάνης, αγαπητός. Με συγχωρείτε, θα βήξω. Δεν μπορώ, μου κάνουν νοήματα εδώ τα παιδιά. Παιδιά, δεν κλείνω το μικρόφωνο για να βήξω. Ζωντανή εκπομπή είμαστε, παρακαλώ σας. Λοιπόν, Summer Edition Tips. Δες τη σημαία του ναυαγοσώστη, αγαπητέ φίλε. Κολυμβητή, λιούμενε, ό,τι άλλο. Ναι. Οκ, okay, εντάξει, λάθος την είπα τη λέξη. Συγγνώμη, είναι με συμπαθάτε. Και εκτιμένη ταχύτητα. Αν η θάλασσα λέει όχι, δεν χρειάζεται να αποδείξεις ότι εσύ λες ναι και ότι είσαι κανένας κολυμβητής αού αού και μάου μάου. Κάτσε φρόνημα.

Χωρίς ντροπές σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης αγαπητός official εγώ. Σε όλες τις πλατφόρμες ομοίως ακολουθείτε και το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Εκεί μας ταγκάρετε αν κάνετε story, μας στέλνετε αγαπημένο τραγούδι και φυσικά περιμένω να μου πείτε και πού θα πάτε διακοπές φέτος.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και λέει ένας τύπος, μπήκα στη θάλασσα για δροσιά, βγήκα γιατί θυμήθηκα ότι άφησα το κινητό στην πετσέτα. Σιγά μην το βρεις.

0: 3:30.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365.

0: κάποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitos.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις Σιρών, Money Heist, η τέλεια ληστεία, πάρα πολύ δυνατή πρόταση, ένας μυστηριώδης εγκέφαλος γνωστός ως Professor, συγκεντρώνει μια ομάδα ανθρώπων που χρησιμοποιούν ονόματα πόλεων και οργανώνει μια ληστεία την οποία φαίνεται να μην μπορεί κανένας να την καταφέρει και όμως αυτός έχει στήσει το τέλειο σενάριο. Το La Casa de Papel δεν είναι απλώς μια ιστορία ληστών και αστυνομικών, είναι πραγματικά ένα αριστούργημα. Αξίζει να το δείτε, το βρίσκεται σίγουρα στο Netflix.

Δήμο Ιορδάνης αγαπητός, η εκπομπή της Τετάρτης μας τελείωσε, αλλά όσο νουπο σε 22 ώρες από τώρα ξεκινάει η εκπομπή επόμενη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας, γλυκύτατα τα σημερινά σας μηνύματα και φυσικά τα λέμε αύριο με απόλυτη συνέπεια.

Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του ΜΙΚ. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό

Αγίου. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: Ήρθε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: Είναι 5:30.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς

Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα δέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα δέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

κι ας στραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκίνητου.
1: Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Ελπίζω να μην σε σοκάρω. Ειδικά εσένα που κάνεις διακοπές ή είσαι στον κόσμο σου ακόμα με το ημερολόγιο.
1: Καλέ, με το γεια σας ήρθα, σοκάρεις τον κόσμο.
0: Ναι, παιδί μου. Γιατί θα σου πω ότι είναι 26 Αυγούστου και είναι ήδη σοκαριστικό, έχει περάσει όλο το καλοκαίρι. Αυτό θέλω να σου πω. Έτσι.
1: Σε έχω παρακαλέσει από αυτό το μικρόφωνο, Κοσμά Κατραμάδε, πάρα πολλές φορές να μην μιλάς για το τέλος του καλοκαιριού. Και εσύ εκεί επιμένεις.
0: Τι έζησα τώρα, θα σου πω, τις προηγούμενες εβδομάδες. Το οποίο το είχα βάλει και στο Facebook, αλλά δεν το συζητήσαμε πολύ. Έπαιρνε μία από αυτές τις μέρες που είχε πολύ ζέστη.
1: Ναι.
0: Την ώρα που έδει ο ήλιος. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και εγώ, ρε παιδί μου, είμαι στο πηγενέλα για δουλειές και διάφορα άλλα τέτοια στον δρόμο.
1: Κάνεις δουλειές, δεν κάνεις ζωματζάδα.
0: Όχι, εκείνες τις μέρες έκανα κάποιες δουλειές. Δεν ήμουν, ας πούμε, σε μια παραλία ή κάτι άλλο. Πήγαινα, ερχόμουν. Έτσι. Και όπως έσταζα από τη ζέστη και έδιε ο ήλιος. Έτσι, δηλαδή, περιμένεις από την ώρα εκείνη και μετά να δροσιστείς και λίγο να πάρεις μια ανάσα. Κάτι, ρε παιδί μου. Περνάω από τον δρόμο και όπως κοιτάω έτσι. Κοιτάω ένα παράθυρο σε ένα σπίτι όπως περνάω και είχε ανάψει τα φωτάκια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.
1: Τι ωραίο, τι ρομαντικό.
0: Και λέω, τώρα κοίταξε να δεις τα δικαία. Εμείς κάμε εδώ και αυτοί εκεί μέσα δροσίζονται και κάνουν Χριστούγεννα. Όχι, δροσίζονται κιόλας όμως. Γιατί άμα δεν κάνεις Χριστούγεννα, πώς θα δροσιστείς. Τι κάνω Χριστούγεννα.
1: Ναι, εδώ μαζί τους, γιατί όχι. Ό,τι εποχή γουστάρουμε, όποτε γουστάρουμε. Έτσι. Οπότε.
0: Έπαθε ένα τζετλάκ εκείνη την ώρα, λέω, πού είναι.
1: Τα Χριστούγεννα, λέω, να κυκλοφορούμε μαγιό.
0: Τι γίνεται, εσύ να το δω, μου κυκλοφορείς με μαγιό τα Χριστούγεννα, θα σε βγάλω και φωτογραφία. Λοιπόν, τι γίνεται, δηλαδή, εγώ έσταζα και
1: πάμε.
0: Βλέπω χριστουγεννιάτικο δέντρο στο τζάμι, αναμένο κιόλας. Όχι ξεχασμένο, αναμένο κιόλας από μέσα.
1: Τι ωραία. Αυτοί το ξεσκονίζουν, το διατηρούν στολισμένο όλο το χρόνο και
0: δεν
1: το ξεσκονίζουν.
0: Δεν τους ξέρω τους ανθρώπους, δεν τους ξέρω, τι να σου πω. Λοιπόν, Επιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, καλωσορίσατε σήμερα Τετάρτη, 26.
1: Ξεκινώντας, ναι. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Ανδριανό, Ανδριανή και Ναταλία.
0: Τέλεια.
1: Και γιορτάζουν σήμερα.
0: Τέλεια. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.
2: Για να ακούσω δυνατά. Δώσετε δυνατό ρυθμό όλοι μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Τι γίνεται εκεί πίσω, ρε παιδιά? Είμαστε έτοιμοι?

0: Λοιπόν, τι έχουμε, για λέγε. Τι μας έχεις ετοιμάσει.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, θα μάθουμε κάτι.
1: Ναι, θα πούμε στη ζωή της Μπέλα Θόρν. Η Μπέλα Θόρν. Έτσι, γιατί θα αρχίσει πάλι να με ρωτάς αν την Ιωάννα Τούνη. Η Μπέλα Θόρν είναι σαφώς πιο γνωστή από την Ιωάννα Τούνη. Ξεκίνησε την καριέρα της ως παιδί μοντέλο. Μετά ήταν σε σειρές της Disney, στο Disney Channel. Όταν λοιπόν μεγάλωσε, τη γύρισε την καριέρα της. Άρχισε να μιλάει ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά της. Σκηνοθέτησε μια ταινία για το Pornhub. Έδωσε στη δημοσιότητα γυμνές φωτογραφίες της, τις οποίες τις είχαν αποσπάσει hackers και είχαν αρχίσει και νεκριάζανε.
0: Πήρε το δρόμο της κοπέλα.
1: Μπήκε στην ιστοσελίδα OnlyFans, που έχει κατά κύριο λόγο ερωτικό περιεχόμενο για τους συνδρομητές. Και μάλιστα λέγεται ότι από αυτή την τελευταία συμμετοχή της στο OnlyFans έχει φτάσει σε σημείο να βγάζει περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια το μήνα.
0: Να σου πω.
1: Όσο λοιπόν έχει ζήσει και τη διαδρομή της, θα καταγράψει σε ένα ντοκιμαντέρ ο Σον Μπέικερ, που έχει κάνει και το The Florida Project. Θα εξερευνήσει τη γενικότερη επαφή της Thor με τη βιομηχανία του σεξ. Mm-hmm. Θα δούμε. Πώς θα βγει αυτό, πόσο πικάντικο μπορεί να είναι αυτό το ντοκιμαντέρ. Αλλά είναι, δηλαδή, πάντα βλέπεις ότι τα παιδιά που ξεκινάνε
0: από το Disney Channel και από αυτές τις εκπομπές ή από τον Nickelodeon,
1: από μικρή ηλικία,
0: ναι, Σελίνα Γκόμες.
1: Εντάξει, Σελίνα Γκόμες δεν το γύρισε έτσι.
0: Όχι ακριβώς.
1: Σου λέω ότι γενικά όλα τα παιδιά που ήταν αστέρες σε πολύ μικρή ηλικία,
0: ναι,
1: μετά κάπου κάποιο πρόβλημα υπάρχει.
0: Κάπου στράβωσε. Όχι τα παιδιά, συγγνώμη. Δηλαδή τώρα φέρουμε έναν άντρα που πήγε στον ίδιο δρόμο. Να το μάθω κι εγώ, γιατί γυναίκες ξέρω πολλές.
1: Justin Bieber.
0: Τι έκανε ο Justin Bieber, έγινε εξόλυς και προόλυς σε σελίδες πορνό.
1: Όχι.
0: Τότε.
1: Εντάξει.
0: Τι.
1: Δεν το λες ότι ήταν και νορμάλ με τους εθισμούς και με τα διάφορα.
0: Άλλο το ένα. Τώρα εθισμό μπορεί να έχει ο Michael Jackson, ξέρω κι εγώ. Τώρα καμία σχέση. Ο George Michael, ξέρω κι εγώ. Αλλά δεν το λες όμως ότι πήγε στο Pornhub και μετά έκανε και ένα βιντεάκι και μετά έκανε και. Να μην πω τώρα στον αέρα κάτι άλλο. Που είναι οι περισσότερες από εκεί, συγγνώμη δηλαδή τώρα. Είναι αυτή η ελευθερία. Η ισότητα.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι
0: έτσι,
1: έχει να κάνει
0: δεν
1: ελευθερία.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είναι το εύκολο χρήμα.
1: Ενδεχομένως να έχει να κάνει με την ζήτηση.
0: Ναι, εντάξει. Okay.
1: Ότι είχαν περισσότερες προκλήσεις, προτάσεις και
0: ναι,
1: πειρασμούς για να κινηθούν προς τα εκεί από ότι ενδεχομένως να είχε ο Bieber.
0: Να πει κανείς, δεν ξέρω.

0: Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε.
1: Βεβαίως, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύηβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Ευχαριστούμε για εσάς που επικοινωνείτε. Έτσι και στο Instagram να δώσουμε χαιρετισμούς που και εκεί μας βρίσκουνε.
1: Χαιρετίσματα λοιπόν.
0: Χαιρετίσματα στην εξουσία. Μουσική, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Είναι 7:30.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα. Θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε, 26 Αυγούστου.
1: Και έχει έρθει εκείνη η ώρα.
0: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε. Εύη Βαλή, Κόσμος και Δρομάδος εδώ, ήρθε η ώρα.
1: Για το σαν σήμερα, παρακαλώ. Έτσι. Πολύ. Ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβη, Κατραμάδες, σε τούτο εδώ τον κόσμο, σαν σήμερα 26 Αυγούστου. Ξέρεις να μου πεις.
0: Εγώ θυμάμαι τι έφαγα χθες, θα σου πω εγώ τι συνέβη.
1: Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Το 1071 είχαμε τη μάχη στο Μεντζικέρτ. Ο Σουλτάνος των Οθωμανών Αλπασλάν νίκησε το στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός Δέλτα ο Διογέννης. Με αυτή τη νίκη οι Οθωμανοί έκαναν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας. 1346 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη από τους Άγγλους του Εδουάρδου του Τρίτου, το οποίο και τους βοήθησε να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Έκτου στη μάχη του Κλεσί. 1959 η British Motor Corporation παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Ισηγόνης. 1968 οι Beatles κυκλοφορούν το Hey Jude, το πρώτο τραγούδι τους με τη δική τους δισκογραφική εταιρεία Apple. 1983 ψηφίζεται στο τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ. 1998 η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής επηρεάζει και τη δραχμή. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 26 Αυγούστου.

0: Ήρθε η ώρα να γκρινιάξω. Έτσι. Το λέω να φύγετε από το ραδιόφωνο όσοι δεν θέλετε.
1: Εγώ μπορώ να ακούσετε. Να φύγω από το στούντιο.
0: Μπορείς εσύ επίσης.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πάω στη Λαϊκή. Στη Λαϊκή λέω. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Καλά, είχα πάει και Λαϊκή. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Μεγάλο σούπερ μάρκετ τέλος πάντων. Έτσι, από τα μεγαλύτερα, εν πάση περιπτώσει. Να μην πούμε όνομα. Λοιπόν, είναι που έχεις δει τα προηγούμενα χρόνια που πουλάει λεμόνια Αιγύπτου, ξέρω και εγώ. Και όλα αυτά. Είναι δυνατόν αυτές τις μέρες να πουλάει ντομάτες Βελγίου? Συγγνώμη, είναι γεμάτος ο κόσμος ντομάτες. Γευστικές, ελληνικές. Από δίπλα σου, από το χωράφι, οτιδήποτε. Και πας στο σούπερ μάρκετ και βρίσκεις ντομάτες Βελγίου. Ρωτάς λοιπόν, μα τι γίνεται εδώ? Γιατί έχετε ντομάτες Βελγίου και δεν έχετε ελληνικές? Και σου λέει ο άλλος, ήταν ποιοτικά καλύτερες. Συγγνώμη, είναι ποιοτικά καλύτερες του Βελγίου. Του Βελγίου. Πάνω στα βουνιά και τα χιόνια και, τις, και τα κρύα, ας πούμε, και τους κρύους. Και δεν είναι οι γευστικές και καλές ντομάτες οι ελληνικές. Θα μας τρελάνεις, άνθρωπέ μου. Ποιος ξέρει τι τιμές δίνουν και οι άλλοι, έτσι, πουλάνε.
1: Πραγματικά, ναι.
0: Ποιος ξέρει τι. Παιδιά, χρειάζεται λίγη συνείδηση για να έχεις δουλειά. Για να υπάρχουν ελληνικά χέρια να δουλεύουν, πρέπει να αγοράζεις και ελληνικά. Αν δεν του μείνουν το σούπερ μάρκετ τα ξένα προϊόντα τα οποία δίνει, έτσι, σε στυλ λεμόνι Αιγύπτου, ξέρω και εγώ. Δηλαδή, εντάξει.
1: Ρε παιδιά, ντομάτας Βελγίου, δηλαδή είναι δυνατό?
0: Ναι, μα, μέσα στην εποχή της ντομάτας.
1: Ανεπίτρεπτο.
0: Γιατί η απάντηση? Ότι ποιοτικά είναι καλύτερες.
1: Τι άλλο, πες μου.
0: Λοιπόν, χρειάζεται λίγος πολιτισμός και μια αντίδραση, εν πάση περιπτώσει, σε τέτοια πράγματα. Στο εξωτερικό την έχουνε.
1: Ναι.
0: Έτσι, τον έχουν τον πολιτισμό αυτό, να κρίνουν και τη φτηνή τιμή, να ψάξουν και το προϊόν, μην αγοράσουν ό,τι και ό,τι. Και όσο, εδώ δεν το έχουμε ακόμα, αλλά και γι' αυτό έχουμε προβλήματα. Κανονίστε την πορεία σας. Αν θέλετε να έχετε δουλειές, να ξέρετε από πού έρχονται οι δουλειές. Άμα αγοράσεις λεμόνι Αιγύπτου και ντομάτα Βελγίου, έτσι, σου εύχομαι καλή τύχη.

0: Έρχεται διάλειμμα σε λίγα λεπτά. Για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
1: Εμείς βρήκαμε που θα πάμε.
0: Και να ξαναδείς. Άλλος έχει το θέμα, όχι εγώ. Εγώ φεύγω. Βρίσκω τρόπους εγώ και φεύγω άμα βρω τρόπο να φύγω. Μόνος μου όμως δεν λέει.
1: Ναι,
0: να έχεις μια παρέα, να έχεις κάτι, τέλος πάντων. Καταρχήν πρέπει να έχεις παρέα που συμφωνεί για όλα αυτά. Mm-hmm. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Λοιπόν, να σας θυμίσουμε ότι έχουμε τρόπους επικοινωνίας και αυτοί είναι το Facebook και το Instagram. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Everybody, Κοσμάς Κατραμάδος μας βρίσκεται και εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε. Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούνε αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά.
0: Να δώσω χαιρετισμού στον Άκη, στη Μερόπη, τη Σοφιάνα, στον Παναγιώτη, στην Τζέννη, στην Αθηνά, στη Χρύσα. Έχουμε κι άλλους που πρόσφατα γίναν φίλοι εδώ. Επιστρέφουμε.
1: Έτσι, η παρέα μας μεγαλώνει.
0: Επιστρέφουμε μετά τη μουσική και το διάλειμμα εδώ στη δεύτερη ώρα, μην φύγει κανείς.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Baby Lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο τσάι Life 500 ml μόνο 98 λεπτά.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας μας.
6: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
7: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
8: Υδρόγειος 106,9.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: δεύτερη ώρα μαζί. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Εδώ κοντά σας.
0: Επιβαλίκος μας και Δραμάδος. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Έτσι, αυτούς τους λίγους και
1: καλώς ορίσατε. Λοιπόν, Κοσμά.
0: Τι έχουμε,
1: μια
0: λέγε.
1: Μια πιθανή ιστορία έχουμε, η οποία μας έρχεται από το Ηράκλειο της Κρήτης και είναι μια ιστορία. Να την ακούσεις προς γνώση και συμμόρφωση, βρε παιδί μου.
0: Να την πιείς ποτήρι, μια ιστορία, για λέγε.
1: Μία ηλικιωμένη κυρία είχε εκεί πέρα, φύλαγε το κομπόδεμά της εντός της οικίας της.
0: Δεν το πήγε στην τράπεζα, θέλεις
1: είχε
0: να
1: είχε επιλέξει λοιπόν το κομπόδεμά της να το φυλάει μέσα σε κάτι παλιά ρούχα. Σε κάποια τσέπη ενός παλιού
0: τι
1: ρούχα.
0: Τι κομπόδεμα ήταν αυτό, έτσι για να...
1: 25 χιλιάρικα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν. Κάποια στιγμή αποφάσισε η γιαγιά να κάνει μια καθάριση στην ντουλάπα της.
0: Βρήκε κι άλλα 25, εξή. Όχι.
1: Και πέταξε το ρούχο μέσα στο οποίο είχε φυλάξει τα λεφτά. Κάποια στιγμή το συνειδητοποίησε.
0: Αλλά
1: είχε περάσει ήδη ο Δήμος και είχε μαζέψει τα σκουπίδια.
0: Άστα.
1: Ενημέρωσε πανικόβλητη τα παιδιά της. Τα παιδιά της με τη σειρά τους στο Δήμο. Και βρέθηκαν όλη η οικογένεια μέσα στο κοντέινερ μεταφοράς των σκουπιδιών να ψάχνουν τα λεφτά.
0: Τελικά
1: εντοπίστηκαν τα ρούχα και τα 25 χιλιάρικα.
0: Έλα εσύ, πω, τι τύχη είναι αυτή.
1: Πραγματικά.
0: Είναι τύχη όμως.
1: Βρε παιδιά, άμα φυλάμε κάπου τα λεφτά, το θυμόμαστε κιόλα.
0: Γιαγιά είναι αυτή, δεν είναι και νέα να πεις. Γιαγιά είναι. Άρχισε να τα χάνει.
1: Είχαν το νου τους λίγο τα παιδιά, ξέρω εγώ. Κάπως.
0: Άμα το ξέραν, μήπως δεν το ξέραν.
1: Τουλάχιστον το θυμήθηκε. Έστω και την τελευταία
0: είναι
1: στιγμή.
0: Αυτό. Τι περιπέτεια για αυτή. Και τέτοια εποχή δύσκολη κιόλας.

0: Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα διάφορα πράγματα που συμβαίνουν, έτσι.
1: Έχουμε.
0: Και μάλιστα στο Facebook εχθές που τα έβλεπα, τα χαρακτηρίζαν μερικοί γονείς. Είναι γι' αυτό το περιστατικό που φυσούσε, ήταν η οικογένεια στην παραλία και είχαν δώσει σε ένα κοριτσάκι οι γονείς ένα φουσκωτό μεγάλο και το πήρε ο αέρας και το πήγε απέναντι,
1: ναι.
0: Και το κοριτσάκι ήταν γραπωμένο επάνω και το περισυνέλεξε ένα ferry boat.
1: 4-5 ετών ήταν.
0: Ναι, το είδα το βίντεο. Δεν ξέρω αν το είδες το βίντεο.
1: Ναι,
0: το είδα το βίντεο. Εντάξει, εδώ πέρα πολλοί κατηγορούν τους γονείς. Εντάξει, ίσως και όχι και άδικα. Γιατί όταν φυσάει και ξέρεις ότι είχε αέρα αυτές τις μέρες, ας πούμε. Εντάξει, δεν δίνεις το παιδί σου τώρα και 4 ετών ολόκληρο φουσκωτό να ανέβει πάνω για να κάνεις τον κάτωλο. Τον καλό προσέχεις. Μα δεν το δίνεις. Είναι επικίνδυνο να δώσει ακόμα και στρώμα.
1: Αυτό σου λέω. Μόνο του. Δηλαδή,
0: ναι, δεν είναι.
1: Του το δίνεις τα ριχά, ας πούμε. Έτσι. Δεν έχεις το νου σου που είναι, δεν είσαι
0: ευτυχώς,
1: εκεί κοντά.
0: Ευτυχώς, τέλος πάντων που πήγανε όλα καλά με αυτό το ζήτημα. Όπως είχαμε και εκείνο το παιδάκι που τελικά πνίγηκε στην πισίνα. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια πόλη έγινε αυτό.
1: Έτσι, θέλουν προσοχή
0: που,
1: τα παιδιά.
0: Ούτε οι γονείς το είδανε. Ξέφυγε, λέει, από την προσοχή των γονιών. Πόσο ξέφυγε. Αλλά είχε, η πισίνα έχει και ένα ναυαγοσώστη. Τι κάνω ένα ναυαγοσώστης ακριβώς, ήθελα να ξέρω. Καλά οι γονείς. Είναι και ο ναυαγοσώστης που είναι η δουλειά του αυτή. Τέλος πάντων, παιδιά, χρειάζεται προσοχή. Έτσι δεν τα γεννάμε και τα αφήνουμε, δεν τα ξαμολάμε μετά. Τα προσέχουμε αναγκαστικά, είναι στο μάτι μας. Και μάλιστα
1: δεν θέλει πολύ ώρα ένα παιδί για να κάνει ταζανιά.
0: Είναι πολύ δύσκολο, ναι, να σου πω κάτι. Είναι πολύ δύσκολο όταν είναι και οι δύο γονείς μαζί. Είναι 4 μάτια. Όταν οι γονείς είναι χωρισμένοι, για κάποιο λόγο κάνουν διακοπές ξεχωριστά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να σου ξεφύγει. Είναι πολύ κουραστικό για το γονιό που μένει από πίσω. Πρέπει να το έχεις το μάτι σου εκεί.
1: Ναι.
0: Και για πολύ καιρό, όχι 4-5 ετών, και 10 ετών να είναι, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Εδώ παρέα κάναμε εμείς όλο το καλοκαίρι, θα έλεγα.
1: Συντροφιά.
0: Και συνεχίζουμε
1: εδώ,
0: βέβαια.
1: Όπως συνηθίζουμε άλλωστε τα καλοκαίρια μας να τα περνάμε.
0: Ναι, ναι. Γιατί είναι ωραίο εκεί που κάθεσαι και ξαπλώνεις, διακοπάρεις, έτσι. Ή δουλεύεις. Να σου κάνουμε εμείς συντροφιά, δεν είναι άσχημο.
1: Αρκεί να σου αρέσει βέβαια και η συντροφιά μας, έτσι, συντονιστείς. Λοιπόν, αν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μας, έτσι, να μας πεις τη δικιά σου ιστορία, τη δικιά σου καλοκαιρινή ιστορία, μας βρίσκεις στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή. Να στείλουμε πολλά φιλιά και στην Αυστραλία, στους φίλους μας εκεί που μας ακούνε και μας στέλνουν και τα μηνύματά τους καθημερινά.
0: Έχεις κάποιον συγκεκριμένα?
1: Έχω.
0: Εμείς μαζεύουμε άτομα παρέα, παιδιά, από την Αυστραλία. Δηλαδή σιγά σιγά αυξάνεται η παρέα. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί.
1: Βρε, να τελειώσει όλο αυτό, να βρεθούμε όλοι μαζί.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Δάφνη Ζωέλα, να στείλουμε τα φιλιά μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014

0: στους 106,9.
1: Μα το λες τόσο γλυκά.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύεται. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Επιστροφή εδώ, τελευταίο ημίωρο Τετάρτης, καλωσορίσατε, εδώ είμαστε. Επιβαλή, Κοσμάς Καταραμάδος, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. 2 ώρες εδώ μαζί, με μουσικές, με διάφορα τα οποία συμβαίνουν.
1: Λοιπόν, είναι καμιά φορά που μπορεί να διαβάσεις κάτι στο χρονολόγιο κάποιου που ακολουθείς και να νιώσεις ότι περιγράφει τη ζωή σου εκείνη την ώρα. Αυτό είπα τώρα. Διάβασα τον στο χρονολόγιο του Πανόπουλου, του αστρολόγου, ο οποίος έχει βάλει μία ρίση του Σέρεν Κίρκεγκορ. Όποιος τολμάει, χάνει λίγο την ισορροπία του. Όποιος δεν τολμάει, χάνει τον εαυτό του.
0: Έτσι. Πολύ καλό.
1: Ναι, ένιωσα ότι ήταν κάτι το οποίο άξιζε να μοιραστούμε.
0: Η ζωή μου μέχρι στιγμής.
1: Λοιπόν, σου έχω μία απίστευτη ιστορία από τα Καλάβρετα. Να σου πω.
0: Πάμε στη μουσική.
1: Έχω χρόνο, να σου πω μετά.
0: Μετά, ναι.
1: Να δεις τι τράβηξαν εκεί.

0: Έχουμε νέα, ναι, από τα Καλάβρητα, για λέγε.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το Tempo 24, ήταν ένα ζευγάρι το οποίο πρόκειται να παντρευτεί. Έτσι, γαμπρός και νύφη, τα παιδιά μια χαρά ερωτευμένα. Τι γίνεται όμως ένα γάμο? Μπλέκουν τα σόγια.
0: Έτσι
1: λοιπόν, δύο μέρες πριν το γάμο, άναψαν τα αίματα ανάμεσα στα δύο σόγια και φτάσαν στο σημείο να βγούνε μέχρι και μαχαίρια.
0: Αυτοί τώρα παντρεύονταν οι άνθρωποι, έτσι?
1: Ο άντρας και η γυναίκα.
0: Σεβασμός.
1: Το ζευγάρι.
0: Σεβασμός,
1: ναι,
0: μεγάλος.
1: Κανένας. Λοιπόν.
0: Πολιτισμός και διάφορα όλα τέτοια.
1: Επειδή έφτασε η μέρα του γάμου και η κατάσταση, λέει, δεν είχε ηρεμήσει, ο γάμος των παιδιών έγινε υπό αστυνομική επιτήρηση.
0: Φουρτουνάκηδες και βροντάκηδες σχεδόν.
1: Το ζευγάρι έφτασε στον ιερό ναό συνοδεία αστυνομίας. Η αστυνομία παρέμεινε μέχρι να τελειώσει το μυστήριο. Και στην εκκλησία βρέθηκαν οι κουμπάροι και ελάχιστοι φίλοι του ζευγαριού.
0: Καλά, τώρα λόγω κατάστασης, ας πούμε, έτσι κι αλλιώς είναι λίγοι. Νομίζω είναι 50 ή 100. Με στην εκκλησία δεν είναι περισσότεροι.
1: Από εκεί που είναι 50, εκεί πέρα θα ήταν καμιά δεκαριά με το ζόρι.
0: Α, τόσο καλά.
1: Κατάλαβες.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι αυτά που μερικές φορές σου έρχονται στο νου και λες, δεν θέλω να παντρευτώ με αυτόν τον τρόπο.
1: Καλέ, το παίρνω, δηλαδή, και πάμε, παίρνουμε δύο μάρτυρες και παντρευόμαστε που θέλουμε.
0: Δηλαδή, μετά αμέσως έρχεται ο πολιτικός γάμος που μπορεί να γίνει μυστικά, όπως έχω κάνει και εγώ στα νιάτα μου.
1: Αυτά είναι.
0: Έτσι.
1: Κλέψες, βρε το κορίτσι. Τέτοιος ήσουν.
0: Κοίταξε να δεις, όχι ακριβώς. Για κάποιους λόγους, τέλος πάντων τεχνικούς, έπρεπε να παντρευτούμε. Κατάλαβες, πριν το γάμο τον.
1: Τον επίσημο.
0: Ναι. Πριν το γάμο τον επίσημο, έπρεπε να παντρευτούμε, οπότε κάναμε ένα πολιτικό.
1: Ήταν βαρεμένη η γυναίκα.
0: Ποιος ήταν μάρτυρας, όποιος ήταν στο στούντιο εκείνη την ημέρα.
1: Αυτά
0: ποιος
1: είναι.
0: Ποιος ήταν στο στούντιο εκείνη την ημέρα, ξέρεις ποιος. Όχι.
1: Ναι.
0: Ο Άδωνης ο Κυριάδης.
1: Ναι.
0: Πω χαμός. Καταλαβες. Υπόψη είναι ότι μας σταμάτησαν στο δρόμο αστυνομία, γιατί δεν φορούσαμε ζώνη και τους λέμε, παιδιά, βιαζόμαστε. Πάμε στην εκκλησία. Μας άφησαν. Ποια εκκλησία? Στο Δήμο, ναι.
1: Στο Δήμο. Εγώ έχω ζευγάρι το οποίο και λόγω καταστάσεων αλλά και λόγω άποψης παντρεύτηκε με αυτόν τον τρόπο σε εκκλησάκι.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Ναι,
1: τον
0: είναι
1: Ιούλιο.
0: Και αυτό, είναι και αυτό, ναι.
1: Την πήρα την καλή του, πήραν τους κουμπάρους, πήγαν σε ένα εκκλησάκι και παντρευτήκανε.
0: Αυτό έχει και ουρά που σου έλεγα προηγουμένως, δεν το ξέρει κανείς. Κανείς όμως. Κανείς εννοώ, κανείς γονιός, όχι κανείς φίλος. Γονιός τίποτα, το μάθανε τώρα τα τελευταία χρόνια.
1: Αυτά είναι.
0: Όταν χωρίσαμε. Γιατί φαινόντουσαν στα γαρδιά.
1: Αυτά είναι.
0: Αλλά στο τέλος σου μένει το ωραίο, δεν σου μένει, ας πούμε. Δεν είναι κάτι κακό αυτό.
1: Έτσι,
0: για κάποιο λόγο που αποφάσισαν οι άνθρωποι. Θέλω να πω δηλαδή ότι μερικές φορές σου έρχεται στο μυαλό και λες, δεν φεύγουμε οι δυο μας. Τέλος.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω τίποτα. Δύο φίλους και οι δυο μας. Να μας παντρέψουν να τελειώνουμε.
1: Εσένα να έχω και τίποτα άλλο.
0: Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι το καλύτερο.
1: Κάπου αυτό είναι και το νόημα του γάμου.
0: Και
1: έτσι,
0: μετά αρχίζουν τόσα τα τραπέζια, τόσο τα έξοδα, τόσο
1: όταν
0: οι γάμοι.
1: Όταν μπλέκονται τα
0: φώτα
1: σόγια,
0: στους πολυέλαιους να ανάψουν στην εκκλησία. Πόσα πληρώνει, πόσα πλήρωσε η.
1: Θες και ερκοτήσεων στην εκκλησία.
0: Άσε μας ρε φίλε, άσε μας.

0: Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Έτσι θυμόμαστε μερικές φορές την ιστορία μας. Εδώ στην εκπομπή για να περνάμε όμορφα με ιστορίες, έτσι δεν είναι? Η ζωή γεμάτη.
1: Αύριο το σπουδαίο.
0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Πάμε εμείς για ξεκούραση, έτσι. Και τα λέμε και πάλι αύριο εδώ στην ώρα μας. Εμείς στο πόστο μας, εδώ θα είμαστε. Πέμπτη, σεξοπέμπτη, καταλαβαίνεις πώς θα πάει.
1: Ναι.
0: Η μέρα αύριο. Φέρνουμε εδώ τους ειδικούς, τις ειδικές, τις έρευνες, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Όπως μέχρι κάθε αύριο, πολλά φιλιά. Να περνάτε υπέροχα.
0: Γεια χαρά.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζή.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Νάγκετς και σνίτσελ κοτόπουλου μόνο 6,95.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
8: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
9: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
8: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
8: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
9: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
8: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
8: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495
9: και 2810 34 10 19.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
10: Υδρόγειος 106,9.

0: το ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

0: βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη.
3: Υδρόγειος 106,9.

το περίμενα καιρό. Ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δεν σε συγχωρώ. Μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω πια.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810 315 990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζή.
1: Κατέβα από την καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
0: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Νάγκετς και σνίτσελ κοτόπουλου μόνο 6,95.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την δεύτερη μας ώρα. Πάντα ο Θανάσης Γκεραβέλας στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Και θα πάμε τώρα σε μια τσάντα που πραγματικά είναι μοναδική. Τσάντα από τυρανόσαυρο ρεξ, παρακαλώ. Επιστήμονες δημιουργούν δέρμα από πολυθώματα δεινοσαύρου. Σε συνεργασία λοιπόν με σχεδιαστές μόδας δημιούργησαν μια τσάντα από δέρμα τυρανόσαυρου ρεξ. Η τσάντα χρώματος πετρόλ, που είναι κλεισμένη μέσα σε ειδικό κλουβί, είναι ένα μοναδικό επίτευγμα της επιστήμης, καθώς δημιουργήθηκε από κολαγόνο που προέρχεται από απολυθώματα τυρανόσαυρου ρεξ που βρέθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τσάντα εκτέθηκε πάνω σε ένα βράχο, έχοντας φόντο το μείωμα του δεινοσαύρου στο Μουσείο Art Zoo του Άμστερνταμ, όπου θα δημοπρατηθεί τον επόμενο μήνα, με αναφερόμενη παρακαλώ τιμή εκκίνησης πάνω από 500,000 δολάρια.

0: Υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου θα το κάνετε μέσα από τα social media. Γκαραβέλα Θανάσης με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook. Εκεί θα μου στείλετε ό,τι θέλετε να ακούσετε, ό,τι θέλετε να πούμε. Τα πάντα. Σας περιμένω εκεί.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγή, στοίχημα, όμιλος Άκτο, εταιρεία αναψυκτικών Lux, υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Olympia, Intercut, παραγωγή Γαλαξίας Live.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή

πολύ χαριτωμένη είδηση και ο λόγος για ένα αλεπουδάκι που βρέθηκε με το αδερφάκι του, λέει, στην παιδική χαρά Άλσου στο Περιστέρι. Σύμφωνα με την Άνιμα, Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, αυτό αποτελεί απόδειξη ότι οι αστικές αλεπούδες γεννιούνται στην πόλη και δεν κατεβαίνουν από τα γύρω βουνά. Έτσι λοιπόν, ένα νεογέννητο αλεπουδάκι εντοπίστηκε μαζί με το αδερφάκι του σε άλσος του Περιστερίου, όσο που σύμφωνα με τον σύλλογο έφεραν πληγές από άλλο ζώο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το δεύτερο αλεπουδάκι δεν τα κατάφερε και με όσα δηλώνει ο σύλλογος, ο εντοπισμός τους αποτελεί απόδειξη ότι οι αστικές αλεπούδες γεννιούνται στην πόλη και δεν κατεβαίνουν από τα γύρω βουνά. Μπορείτε να μπείτε να δείτε, υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες και βίντεο. Κρίμα για το ένα ζωάκι που δεν τα κατάφερε.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
0: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
4: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
4: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
4: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
4: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
5: και 2810-3410-19.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

μας ευθεία, πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλας στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Ξεκινάμε, πάμε για μουσικούλα. Μπήκαμε στη τελική μας ευθεία, πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλας στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Ξεκινάμε, πάμε.

Λοιπόν, η είδηση έρχεται από την Κένια αυτή τη φορά. Πάλι έχει να κάνει με ζώα. Είπαμε για την ταραντούλα και για τα που είχε η κυρία εκεί στη Γερμανία ξεχάσει στο τρένο. Στην Κένια λοιπόν συνελήφθη ένας άνδρας που προσπάθησε, λέει, να εξάγει λαθρέα μέσα στις αποσκευές τους. Τι λέτε, 2.000 ζωντανά μυρμήγκια. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έρευνα στις αποσκευές του αποκαλύφθηκαν 2.238 μυρμήγκια. Περιλαμβανομένων, λέει, 1.948 μέσα σε δοκιμαστικούς σωλήνες και τα υπόλοιπα μέσα σε τρία ρολά από μαλακό ύφασμα. Ο Κινέζος πολίτης 27 ετών συνελήφθη, λέει, στο αεροδρόμιο στην Τζόμο Κενιάτα ενώ προσπαθούσε να φύγει από τη χώρα σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που δημοσιεύονται σήμερα. Οι αξιωματούχοι μετανάστευσης είχαν εκδώσει, λέει, εντολή απαγόρευσης εξόδου για τον συγκεκριμένο αφότου είχε διαφύγει από το Παρίσι από τη σύλληψη. Οι λάτες, λέει, των μυρμηγκιών πληρώνουν μεγάλα ποσά για να συντηρούν αποικίες σε μεγάλα διαφανή δοχεία. Πέρσι επιβλήθηκε πρόστιμο, λέει, 7.700 ευρώ σε καθέναν από 4 άνδρες που επειδή προσπάθησαν να εξάγουν χιλιάδες μυρμήγκια πολύτιμα για το οικοσύστημα της Κένιας. Η αστυνομία λοιπόν ανακοίνωσε ότι στην έρευνα της αποσκευής του Ζάκα ανακάλυψαν όλα αυτά τα μυρμήγκια. Η αστυνομία είπε ότι ήταν 2 εβδομάδες στην Κένια και αποκάλυψε 3 συνεργούς οι οποίοι του τα προμήθευσαν. Η Κενιατική Υπηρεσία για την Άγρια Ζωή δήλωσε στο δικαστήριο ότι χρειάζεται χρόνο για να ολοκληρώσει την έρευνα, μεταξύ άλλων να εξετάσει όλα τα στοιχεία του συγκεκριμένου ανθρώπου.

Ένα παρόμοιο φορτίο μυρμηγκιών που προήρθε από την Κένια κατασχέθηκε επίσης λίγο πριν ημέρες στην Μπαγκόκ, γεγονός που φανερώνει την ύπαρξη ενός εκτεταμένου και οργανωμένου δικτύου λαθρεμπορίου. Σκέψου τώρα να σου φύγουν αυτά τα μυρμήγκια, το ξύσιμο που θα πέσει. Έτσι, τα δεν ξύνουν βασικά, δαγκώνουν και δαγκώνουν και άσχημα.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγή, Στίχημαν, Όμιλος Ακτών, Εταιρεία Αναψυκτικών Λουξ, υποστηρικτές Public, μέλος του Ομίλου Ολύμπια, Intercut, παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Κάπως έτσι, ολοκληρώσαμε την πρώτη μας εκπομπή, τρίτη εβδομάδα, τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου, περάσαμε και το 15 Αύγουστο, και προχωράμε ολοταχώς. Εμείς όμως έχουμε μία ακόμα εκπομπή μες την εβδομάδα, μην ξεχνάτε, πάντα συντονισμένοι εσείς εδώ στην αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζή.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Υδρόγειος 106,9.

0: και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Coca-Cola εξάδα κουτί σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,99. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως την Τετάρτη, Ariel Gigapack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacewin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Την καρέκλα.
3: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Νάγκετς και σνίτσελ κοτόπουλου μόνο 6,95.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Υδρόγειος 106,9.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός κρίτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζή. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
0: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90.
0: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

Τελικά δεν έχει σημασία το μέγεθος, αλλά η συχνότητα. Και εμείς έχουμε την καλύτερη. 106,9. Υδρόγειος.

τραγούδια, πολλές επιτυχίες. Ένας σταθμός. Υδρόγειος 106,9.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

Υδρόγειος 106,9. Μεταδίδει. Μεταδίδει. Δεν αναμεταδίδει. Disco.

0: τραγούδια, πολλές επιτυχίες. Ένα σταθμό. Υδρόγειος 106,9. Ακούστε. Ακούστε.
1: Κρύψω το μέλλον, μα θα σε βρω.

0: ραδιόφωνο που ακούει και ο γείτονας.
1: Αμιλούσα τώρα!
0: Θέλει δε θέλει. Υδρόγειος 106,9.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Νάγκετς και σνίτσελ κοτόπουλου μόνο 6,95.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να σε βλέψεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπέραση κάνω στη διπλή τη γραμμή. Φταίς που αντίθετα τρέχεις και για μένα δεν έχεις.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της πλατείας με κάτι από τα παλιά στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
2: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.
3: Bodega.

Τελικά δεν έχει σημασία το μέγεθος, αλλά η συχνότητα. Και εμείς έχουμε την καλύτερη. 106,9. Υδρόγειος.

υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος 106,9.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
2: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
2: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
2: και 2810-3410-19.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
4: Υδρόγειος 106,9.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.

0: ραδιόφωνο που ακούει και ο γείτονας.
1: Αμίλουσέ το ρε!
0: Θέλει δε θέλει. Υδρόγειος 106,9.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζή.
1: Κατέβα από την καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810 344 988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
0: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Νάγκετς και σνίτσελ κοτόπουλου μόνο 6,95.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.

0: είμαι ο Κώστας Μενιδιάτης.
1: Γεια σας, είμαι η Μαριάντα Πιερίδη.
2: Γεια σας, είμαι ο Ανδρέας Τάμος.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γιαννιάς.
4: Γεια σας, είμαι η Χρύσπα.
5: Είμαι και τη Γαρμπή.
6: Είμαι ο Θάνος Πετρέλης.
7: Υδρογιός 106,9. Τον ακούς και το λες.

0: μπροστά.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28 91 0 24 0 14 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Ό,τι θα

0: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μαρτάκης και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
1: Είμαστε οι Βέγγας.
2: Είμαστε η Ντομίνικα.
3: Είμαι η Λία Βύση.
4: Είμαστε η Μέγκαβατ.
5: Είμαι ο Ισαΐας Ματιάμπα.
6: Είμαι η Δέσποινα Λυπίου και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
7: Είμαι ο Γιώργος Λεμπέσης.
8: Είμαι η Ευρυδίκη και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
9: Υδρόγειος 106,9. Τον ακούς και το λες.

0: άχρηστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495.
3: Και 2810 34 10 19.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

στον ραδιοφωνική ρεσονοδό σας, Λίνα Πατριανού είναι και πάλι εδώ και το Flight Mode μόλις ξεκίνησε. Είναι Τετάρτη 26 Αυγούστου και μπορεί να πλησιάζουμε στις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού, αλλά δεν βιαζόμαστε να το αποχαιρετήσουμε και καθόλου, μη σας πω. Για τις επόμενες δύο ώρες κρατάμε τη μουσική δυνατά και αφήνουμε έξω από την καμπίνα ό,τι μας βαραίνει. Δέστε ζώνες και φύγαμε. Πάμε σε πολύ πολύ αγαπημένο.

Σήμερα 26 Αυγούστου, λοιπόν, εδώ βλέπετε στο ορτολόγιο γιορτάζουν ο Αδριανός, η Αδριανή, η Αδριάννα, η Ναταλία, και χρόνια πολλά σε όλους και όλες, έτσι αν γιορτάζει σήμερα το όνομά σας και έχετε ένα από αυτά τα ονοματάκια, να το χαίρεστε, να έχετε υγεία, όμορφους ανθρώπους δίπλα σας, πολλές αφορμές για μικρές και μεγάλες αποδράσεις, θα πω εγώ, αλίμονο όλοι να πες τι άλλο θα μας πεις. Επίσης χρόνια πολλά σε εσάς που μπορεί να έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, να κάνετε κάτι όμορφο, να βρείτε τους ανθρώπους σας, να περάσετε υπέροχα.

0: Αυτή η βροχή που δυναμώνει μέσα μου πέφτει ξαφνικά.
1: 30% φθηνότερα.

σημερινή είναι η τελευταία Τετάρτη του Αυγούστου. Οι βαλίτσες επιστρέφουν στις ντουλάπες, οι φωτογραφίες γεμίζουν, τα κινητά και οι παρέες αρχίζουν να λένε του χρόνου πάλι. Το καλοκαίρι όμως δεν τελειώνει επειδή το λέει το ημερολόγιο. Συνεχίζεται σε μια βραδινή βόλτα, σε ένα τραπέζι στο μπαλκόνι ή και σε ένα τραγούδι που μας γυρίζει αμέσως πίσω σε μια παραλία. Δεν ξέρω. Αναμνήσεις έχουμε έτσι χτίσει όλοι, πιστεύω, φέτος το καλοκαίρι, ό,τι και αν κάναμε. Και σίγουρα υπάρχουν και τραγούδια τα οποία έχουν στιγματίσει τον καλοκαίρινό μας χρόνο. Πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Ποιος ξέρει, μπορεί και η επόμενη κάτι να σας λέει.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6-2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Η 26η Αυγούστου είναι αφιερωμένη στους σκύλους, παιδιά. Στους πιστούς φίλους που μπορούν να κάνουν ακόμη και μια συνδυσμένη βόλτα, να μοιάζει μια μικρή περιπέτεια, μη τι άλλο. Η μέρα μας θυμίζει και όλους εκείνους που περιμένουν σε καταφύγια ή στους δρόμους για μια οικογένεια. Αν έχετε σκύλο, σήμερα χαρίστε το έτσι λίγο περισσότερο χρόνο, ένα παραπάνω χάδι, μια λιχουδιά ίσως. Για εκείνον, το αγαπημένο του μέρος στον κόσμο είναι συνήθως εκεί όπου βρίσκεστε εσείς. Μην το ξεχνάμε αυτό, παιδιά. Όσοι έχετε σκύλους, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, μια μεγάλη καλή να τους κάνετε και από μένα σήμερα που έχουν την τιμητική τους. Και δεν ξέρω αν υπάρχει τραγούδι να αφιερώσουμε στους σκύλους. Πάντως, ξέρω το τραγούδι που μπορούμε να αφιερώσουμε στους εαυτούς μας, μια μεγάλη επιτυχία, η οποία κάνει πάταγο αυτό το διάστημα.

Λίνα Πετρινού, με βρίσκεται στο Instagram όπου μου στέλνετε το μήνυμά σας και σας περιμένω εκεί να τα πούμε. Εννοείται, περιμένω τα νέα σας να μου πείτε πού πήγατε διακοπές, τι κάνετε και πώς πέρασε ο Αύγουστος. Για την περίπτωση που έχετε μέρες να συντονιστείτε στην παρέα μου και μπορεί έτσι να σας έχω χάσει λίγο και να μην τα έχουμε πει τα νέα μας. Λοιπόν, όλα τα περιμένω εδώ στο Instagram.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Νάγκετς και σνίτσελ κοτόπουλου μόνο 6,95.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Υδρόγειος 106,9. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: fly my home.
1: Στην Χριστίνα και τον Νίκο να δώσω πολλά χαιρετίσματα. Είδα το μήνυμα εδώ που λέει ότι φέτος πήγανε στο χωριό στην Άνδρο και έκαναν εκεί, λέει, διακοπές με την οικογένεια, αφού είναι εξωφρενικά τα έξοδα για μια εβδομάδα διακοπών. Και πραγματικά διάβαζα μια έρευνα που έλεγε ότι μόλις ένα στους δύο Έλληνες κατάφεραν να κάνουν διακοπές μια εβδομάδα. Και ειλικρινά, πώς να μην συμβαίνει αυτό, αφού μιλάμε για υψηλές τιμές αεροπορικά και δωμάτια και εκτοπλοϊκά φυσικά. Ακόμα και στο φαγητό έξω τα κόστη είναι αυξημένα και πολλοί προτίμησαν τα χωριά εξοχικά και στεργένους προορισμούς. Για πείτε μου, εσείς που το περάσατε το καλοκαιράκι σας, τι κάνατε φέτος?

Μπορεί ο Αύγουστος να πλησιάζει στο τέλος του, αλλά το ενδιαφέρον για την Ελλάδα συνεχίζεται. Έρευνα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού δείχνει ότι από όσους Ευρωπαίους σχεδιάζουν να μας επισκεφθούν, το 35% σκέφτεται να ταξιδέψει από τον Σεπτέμβριο ως τον Νοέμβριο. Δημοφιλέστερος μήνας είναι ο Σεπτέμβριος, λιγότερη ζέστη, πιο έρημοι προορισμοί και θάλασσες που παραμένουν ζεστές. Επίσης, πολλοί αναφέρουν ως ανασταλτικό παράγοντα για να επισκεφθούν την Ελλάδα τους καλοκαιρινούς μήνες τις πυρκαγιές. Βέβαια, παιδιά, και με το δίκιο τους θα πω εγώ, και επίσης για όποιον μπορεί, είναι εξαιρετικός μήνας ο Σεπτέμβρης για διακοπές. Αν και βεβαίως υπάρχει το θέμα ότι ξεκινάνε τα σχολεία, μπαίνουμε σε μια νέα αρχή, πολλά πράγματα ξεκινάνε το Σεπτέμβρη, σαν να είναι έτσι η αλλαγή του χρόνου. Αλλά για όποιον πραγματικά όντως μπορεί να δεσμεύσει μερικές μέρες, ο Σεπτέμβριος είναι εξαιρετικός. Αν με ρωτάτε, εγώ θα προτιμούσα να πάω διακοπές λίγες τον Ιούνιο, εκεί όταν η μέρα είναι τεράστια στο τέλος του Ιούνιου, αλλά και λίγες μέρες τον Σεπτέμβρη. Δηλαδή θα το έσπαγα σίγουρα. Ιούλιο και Αύγουστο, καλή είναι και η υπόλοιπη.

αφορμή των διακοπών που είπαμε νωρίτερα, δεν χρειάζεται να οργανώσω το ολόκληρο ταξίδι για άλλη μια καλοκαιρινή ανάμνηση. Πριν αλλάξει ο μήνας, κάντε κάτι που όλο να βάλετε. Κάντε μια βουτιά μετά τη δουλειά, ένα θερινό σινεμά ή ένα παγωτό με κάποιον που έχετε καιρό να δείτε. Οι εποχές δεν μένουν αξέχαστες μόνο από τις μεγάλες διακοπές, αλλά και από τις μικρές στιγμές που δεν χαρίσαμε στη ρουτίνα. Πάντως, εγώ λέω σίγουρα να σας χαρίσω το επόμενο μοναδικό.

0: και μισή.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
2: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Με αφορμή τη σημερινή αναδρομή, θέλω να μου γράψετε στο Instagram ποιο τραγούδι σας μεταφέρει αμέσως ένα συγκεκριμένο καλοκαίρι της ζωής σας. Εκείνο που από τις πρώτες νότες σας θυμίζει πού ήσασταν και με ποιους. Στείλτε μου το τίτλο και τη μικρή ιστορία του. Οι δικές σας αναμνήσεις μπορεί να γίνουν το επόμενο μουσικό μας ταξίδι τις επόμενες μέρες. Προς το παρόν και λίγο πριν το κλείσιμό μας, πάμε με μια μεγάλη επιτυχία.

Και κάπου εδώ η σημερινή μας πτήση πλησιάζει στην προσγείωση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μου. Μέσα από την καρδιά μου εύχομαι να περάσετε υπέροχα. Ό,τι και αν κάνετε στη συνέχεια της μέρας σας, είναι η τελευταία Τετάρτη του Αυγούστου. Να το χαρείτε, να το απολαύσετε. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, θα ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους. Να περνάτε όμορφα με τους ανθρώπους σας. Και εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο, εδώ την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Πίσω από το μικρόφωνο ήταν η ραδιοφωνική σας αρεσινοδός, η Λίνα Πετριανού. Και τα λέμε πάρα μα πάρα πολύ σύντομα. Σας περιμένω αύριο, παιδιά, ξανά πάλι την ίδια ώρα, στο ίδιο σημείο.

0: Άχρηστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
3: Έως το Σάββατο όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο τσάι Life 500 ml μόνο 98 λεπτά.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας μας.
4: Τα πάντα για το φως Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτείο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810 315 990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
7: Υδρόγειος 106,9.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
6: Τι έγινε, κυρία μου?
5: Ληστεία! Μου έκλεισαν την τσάντα!
6: Τι είχατε μέσα?
5: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
6: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
5: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
6: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
5: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
6: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
5: Τι έχει μέσα?
6: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

Υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος 106,9. Bodega.

Η ώρα είναι 9.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
0: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
0: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική.
0: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
6: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
5: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
6: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
5: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
6: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
5: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
5: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
6: Και 2810-34-1019.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

σου. Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα θα ακούσουμε για δύο ολόκληρες ώρες την καλύτερη ελληνική μουσική στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, συνεχίζουμε με νύχτα στα FM Summer Edition και θα επιστρέψουμε κανονικά από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Φύγαμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε λίγο.

είναι 10:30. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές που μας τις ζητάτε στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούμε την καλύτερη ελληνική μουσική, τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και φυσικά αγαπημένες καλοκαιρινές επιτυχίες από το παρελθόν. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

0: λεφτά.
1: Νύχτα στα FM.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM Summer Edition, τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Εμείς θα είμαστε μαζί σας καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και από τη Δευτέρα

νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: δηλαδή εσέ.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM Summer Edition, τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Εμείς θα είμαστε μαζί σας καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου επιστρέφουμε κανονικά. Καλό σας βράδυ.

Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραμπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύγναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Tonight.

Tonight Radio Show, δεύτερη ημέρα εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, αυτή είναι η Έλλη Κοκκίνου. Πες μου τι σου χρωστάω. Πάρτα και πάρε δρόμο, λέει. Έχω γίνει πολύ καλό στο να κρύβω ότι μου λείπει κάποιος. Μάλιστα. Μαριάννα, το ότι δεν το δείχνεις, δεν το νιώθεις κιόλας, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που όλα αυτά τα πράγματα τα κρατάνε μέσα τους και αυτό γίνεται κάποια στιγμή μια βόμβα που εκρήγνεται και σε λάθος στιγμές. Και ξέρεις τι, αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται και μια αγκαλιά παραπάνω. Και πρώτα πρέπει εσύ να πάρεις αγκαλιά τον εαυτό σου. Εγώ αυτό θα σου έλεγα. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Μπράβο.

σκεπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία του Night Radio Show, εδώ είμαστε παρέα. Με φοβίζει ότι κάποιος μπορεί να με αγαπήσει περισσότερο από όσο αγαπώ εγώ. Μάλιστα. Γιατί τότε νιώθεις μια περισσότερη ευθύνη για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί έχεις την καρδιά του, ρε παιδί μου. Και όσο και να λες ότι δεν σε νοιάζει, δεν μπορείς να πληγώνεις έναν άνθρωπο που έχεις επιλέξει να είσαι μαζί του. Ούτε μπορείς να του κάνεις το μαρτύριο επειδή σε αγάπησε. Γιατί φοβάσαι και μην περάσεις και εσύ το ίδιο. Μην νιώσεις το ίδιο. Δύσκολο task. Αλλά πρέπει να το σκεφτείς και σοβαρά. Αυτός είναι ο Γιώργος Ζιβάνης. Τι έχουμε καλοκαίρι.

ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Αφρή Νατάσα Θεοδωρίτου και το φορτηγό. Μου λείπει να έχω κάποιον να του λέω πώς πήγε η μέρα μου. Ξέρεις τι, πολλές φορές δεν είναι οι μεγάλες μας στιγμές που μας λείπουν άνθρωποι. Είναι οι μικρές στιγμές, οι μικρές λεπτομέρειες, η μικρή καθημερινότητα. Εκεί που πραγματικά λες, ρε παιδί μου, χρειάζομαι έναν άνθρωπο να είναι εκεί. Να είναι εκεί για μένα. Να είναι εκεί περισσότερο από όσο θα ήθελα. Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός.

0: σου θα ζω.
1: Τυφώνες, αυτή είναι η Αλκατράς, ένα Tonight Radio Show είναι στην παρέα σου. Και είμαστε εδώ για ένα καψούρα throwback. Είμαστε εδώ για να σε πάω 13 χρόνια πριν, από ένα δίσκο πολύ ωραίο, από έναν μεγάλο λαϊκό ερμηνευτή που έχει φύγει, δεν είναι πια κοντά μας. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Φίβος, ο δίσκος Κύριος και Αλήτης, οπότε κατάλαβες ότι μιλάω για τον μεγάλο Βασίλη Καρά. Μάλλον δεν θα είναι με τα καλά της. Πείτε της από μένα, ναι, περαστικά της. Περαστικά της λοιπόν από το μεγάλο Βασίλη Καρά.

ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Αφή να τάσσε το δωρίτου και το φορτηγό. Μου λείπει να έχω κάποιον να του λέω πως πήγε η μέρα μου. Ξέρεις τι, πολλές φορές δεν είναι οι μεγάλες μας στιγμές που μας λείπουν άνθρωποι. Είναι οι μικρές στιγμές, οι μικρές λεπτομέρειες, η μικρή καθημερινότητα. Εκεί που πραγματικά λες, ρε παιδί μου, χρειάζομαι έναν άνθρωπο να είναι εκεί. Να είναι εκεί για μένα. Να είναι εκεί περισσότερο από όσο θα ήθελα. Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός.

0: Σκηνομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου, τέταρτο ημέρο εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν. Έχω κουραστεί να ψάχνω, σκέφτομαι να τον αφήσω τον ερώτα να με βρει μόνος του. Ξέρεις τι, αυτό ίσως είναι και η πιο σωστή σκέψη που κάνεις. Γιατί όταν σταματήσεις να κυνηγάς και να αγχώνεσαι για κάτι, τότε αρχίζεις να ζεις και τότε με ένα μαγικό τρόπο σου έρχεται κιόλας. Ξέρεις, οι πιο όμορφες γνωριμίες έρχονται όταν δεν προσπαθείς να τις προκαλέσεις. Όταν δεν έχεις άγχος και για αυτές. Γιατί τότε είσαι και πιο πολύ ο εαυτός σου και είσαι και πιο ωραίος τύπος, να το πω έτσι. Είπες από το Θοδωρή Φέρι.

Άλλη μια εβδομάδα κλείνει. Έχουμε την καλύτερη μουσική που ακούμε καθημερινά για 2-3 ώρες. Και κάπου εδώ θα καληνυχτήσω. Καλό πουσουκού λοιπόν σε όσους κάνετε κάτι. Καλό βράδυ και καλό ξημερώματα.

Tonight. Η ώρα είναι

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μετράμε 120 λεπτά και σήμερα. Φυσικά δύο ολόκληρες ώρες γεμάτες ελληνικές επιτυχίες. Φυσικά δροσερές, τις έχουμε ανάγκη. Εδώ στο στούντιο 16 είναι η βαθμή. Το air condition έχει χτυπήσει κόκκινο. Και μας αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω θα παραγγείλω ζεστό τσάι για να κάνω το contrast.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης και έχουμε δυνατές ενότητες. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επετείους, κρύα ανέκδοτα, προτάσεις ταινιών και σειρών, κουτσουμπολιά, κρύα ανέκδοτα και διάφορα άλλα καλά, μαζί με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες μεταδόσεις, αποκλειστικότητες, αλλά και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης είναι εδώ.

Ιορδάνης αγαπητός, και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μετράμε 120 λεπτά και σήμερα. Φυσικά δύο ολόκληρες ώρες γεμάτες ελληνικές επιτυχίες. Φυσικά δροσερές, τις έχουμε ανάγκη. Εδώ στο στούντιο 16 είναι η βαθμή. Το air condition έχει χτυπήσει κόκκινο και μας αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω θα παραγγείλω ζεστό τσάι για να κάνω το contrast.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα.
1: Ξέρω ότι είσαι σε κάποια παραλία τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση και αν δεν είσαι θα βρεθείς. Πρόσεξέ με όμως, το μήνυμά σου εμένα θα μου δώσει χαρά και φυσικά αν κάνεις και ένα στοράκι από εκεί που είσαι θα μου δώσει διπλή χαρά και να ταγκάρεις το ραδιόφωνο και εμένα Ιορδάνης αγαπητός official. Γι' αυτό λοιπόν χωρίς ντροπές και υπεκφυγές, δεν ξέρω πώς να το πω πιο απλά, σε περιμένω στα social media. Ακολούθησέ μας, στείλε μας το μήνυμά σου, ζήτα μας το τραγούδι σου, κάνε το story, έλα να γίνουμε μια παρέα ουσιαστική και γεμάτη αλληλεπίδραση.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έχουμε ονομαστικές, έχουμε πετύους, έχουμε πράγματα και θάματα εδώ. Χρόνια πολλά σε Λιβέριο, Λιμπέρι, Φανούριο, Φανουρία. Διεθνή ημέρα πυγμαχίας, Παγκόσμια ημέρα λιμνών και Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Και είμαι πολύ καλό σε αυτό. Είναι θέμα τύχης βέβαια, αλλά εντάξει. Σαν σήμερα το 379 π.Χ. όσο το πάτε και πιο πίσω. Η μάχη των Πλατεών λαμβάνει χώρα. Οι Έλληνες με αρχηγό τον Σπαρτιάτη Παυσανία νικούν σε αποφασιστική μάχη τον Περσικό στρατό του Μαρδόνιου. Ωραίο αυτό. Του Μαρδόνιου. Ωραίο αυτό.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η ζωή θέλει στιγμές, μουσική, ανθρώπους και περίσσια τρέλα. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Η συνάντησή μας θα κρατήσει αρκετή ώρα και θα ακούσουμε μαζί μεγάλες ελληνικές επιτυχίες που είμαι σίγουρος πως θα σε κάνουν να νιώσεις καλύτερα.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτή τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.